Facebook, όπου είσαι σε Ελίτα Ισμαήλ Καλτσακάου, Ιταλία με τον Ιωάννη Παύλο Πρέσ, σε Deputy Prime Minister, Ελέκτρο και Πρωτογόν, εν Ιλάπιαν Στάντινγκ, Πονίκοση, No Response Prime Minister, Ναπάτη, Ιταλία και Deputy Prime Minister, εν Ιωάννη Qualified Diplomat, με τη Ζιάν Γλέν, εν Ισπέδεμ, και τα Μάρτα, εν Ιωσία Σενιά, εν Ιωάννη Prime Minister,